Φώτα σιρήνες, διαβάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς. Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το φύρω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

και το πρωί που οι πλατείες θα αδειάζουνε. Δεν θα υπάρχει πια κανείς να σε κοιτάξει.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν συγκρούστηκαν δύο από τις 7 μοτοσυκλέτες που κινούνταν μαζί. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων το ένα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος το απόγευμα χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στα πόδια. Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναίκος επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφίλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και αυτό που θέλουν στα λαδάδικα, και αυτό μάλλον με κάρτα θα πληρώνεται πλέον. Βλέπω σήμερα γίνεται και πρώτο θέμα, μάλιστα, ένα από τα πρώτα θέματα. Stop στα μετρητά είναι ο τίτλος των νέων. Στα μετρητά, στα delivery, δεν θα μπορείς να πληρώνεις πια με μετρητά. Θα πρέπει να πληρώνεις με κάρτα ακόμη και στην αντικαταβολή. Αυτό τώρα είναι σε διαβούλευση, να μπείτε να πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας γι' αυτό, και στη συνέχεια θα γίνει πραγματικότητα τέλος στα μετρητά και σε αυτές τις εργασίες, υποθέτω σιγά σιγά και στις άλλες. Δεν ξέρω πώς πληρώνονται εκεί, σε αυτό που περιγράφει, περιέγραψε μόλις ο Μητροπάνος στα Λαδάδη. Και καλημερίζουμε, έχουμε φτάσει την Παρασκευή, ο μήνας είναι στην ένατη ημέρα του, ο Οκτώβριος. Δεν γιορτάζει κάποιος σήμερα, δεν βλέπω κάποιον. Το αυγό γιορτάζει, να το χαιρόμαστε. Δεν πίνουμε και πολλά, δεν το ρουφάμε το αυγό μας από ό,τι βλέπω, γιατί ο μέσος όρος κατανάλωσης των αυγών στην Ελλάδα είναι κάπου στα 130 τεμάχια ένα άτομο, ένα στις τρεις μέρες. Δεν ξέρω αν πιάνετε μόνο το αυγό να το φας ως μονάδα ή πιάνετε και όταν το ρίχνουμε σε διάφορα και ξεγελιόμαστε. Πάντως ούτε ένα στις τρεις μέρες. Ενώ στην Ευρώπη είναι γύρω στα 280 με 300 αυγά το χρόνο, που σημαίνει ένα την ημέρα τρώνε οι Ευρωπαίοι. Εμείς δεν το προτιμούμε το αυγό. Ποιος άλλος είναι? Δεν έχουμε. Εμείς είπαμε δεν έχουμε. Οι καθολικοί έχουν τον Σεν Ντενίζ στο Παρίσι εορτάζει, αλλά και το Παρίσι δεν είναι στα καλύτερα του τώρα. Και το Παρίσι γίνεται πρώτο θέμα σήμερα, στην Καθημερινή συγκεκριμένα, γιατί πιέζει η Κομισιόν να πάρουν μέτρα λιτότητας και στο Παρίσι. Και βλέπουμε τι συμβαίνει με τους μαθητές, την κατάσταση στην παιδεία, τις πιέσεις που υπάρχουν, τα επεισόδια της.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ζέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους, τα κλασικά. Ξεκινώντας άνοδος Κηφισού πριν από την Αχαρνών και έξοδος Αθηνών Κορίνθου, όχι έντονα προβλήματα αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο. Θεοφίλος Ντουμάνης στο μικρόφωνο. Δίεση 101,3. Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Λύση Στράτη, επιπλέον παράσταση, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 5 διπλές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Λύση Στράτη και αποστολή στο 54301.

0: Λέγαμε για τον καιρό πριν, που είναι ένα σταθές μέγεθος πλέον. Βλέπω στην καθημερινή ότι έρχονται βροχές. Το έχουν πει και οι μετεωρολόγοι και μάλιστα η τελευταία πρόγνωση, έως και πρόβλεψη, γιατί είναι και λίγο μακριά, λέει, οπότε τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε φαινόμενα αρκετά. Οργανωμένα συστήματα θα μας έρθουν από το εξωτερικό, μετεωρολογικά συστήματα. Σύμφωνα με την καθημερινή βροχή, θα έχουμε προς το παρόν την Κυριακή και την Τρίτη στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Μετέο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Οπότε μάλλον από την Κυριακή ξεκινάει το πρόγραμμα, το πιο χειμερινό, το πιο φθινοπορεινό. Η θερμοκρασία πάντως από ό,τι βλέπω δεν πέφτει, γιατί πάει μέχρι 26, 27, 28 και πλέον από την Τρίτη αρχίζει να πέφτει ως προς την μέγιστη και πάμε μέχρι τους 23, ξεκινώντας όμως από 17. Δεν πιάνουμε μονοψήφιες. Στα βόρεια της Ελλάδας έχουν πιάσει και μονοψήφιες εδώ και αρκετές μέρες και το πρόβλημα με το πετρέλαιο, αυτό το μεγάλο ερωτηματικό, γίνεται ακόμη πιο έντονο. Έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες προς τα βόρεια της χώρας αυτό το πώς θα τη βγάλουμε και φέτος, τούτο το χειμώνα άματων που έλεγε και ο Διονύσης Σαββόπουλος που τραγουδούσε. Εν τω μεταξύ, εμείς τώρα είμαστε υπό την επίρρεια του Μάρκο Ρούμπιο, σαν κάτι οι πρωταγωνιστές λατινοαμερικάνικης σειράς που έρχονται να στατώνουν και φεύγουν και σε αφήνουν να κοιτάς τα φεγγάρια της Πανσελίνους.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Εν τω μεταξύ, ο Μάρκο δεν είναι αυτός ο εραστής. Είναι κυρίως αυτός ο βιομήχανος, ο κακός της σειράς είναι. Να του δώσω ένα ρόλο έτσι στην Πάολα, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα, δεν τα θυμάμαι κιόλας. Στη Μαρία την Άσχημη, σε διάφορα τέτοια σύριαλ. Έχει ένα ρόλο και βλέπεις ότι αναστάτωσε και τώρα είμαστε υπό την επίρρεια όχι μόνο εμείς, και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι λέει εκνευρίστηκαν πολύ γιατί είπε ότι θα αργήσουν να πάρουν τα F-35. Δεν έχει φύγει το παιδί ακόμα.

0: Και λέω ότι εκνευρίστηκαν οι Τούρκοι, γιατί είπε ότι καθυστερούν αυτά. Οι κυρώσεις καθυστερούν να αρθούν σε ό,τι αφορά στα F-35. Τα θέλουν. Οι Τούρκοι βγήκε αντιπολίτευση κατευθείαν. Είπε: καθόμαστε και περιμένουμε τα αεροπλάνα. Ξέρετε πώς είναι η αντιπολίτευση σε όλο τον κόσμο. Έχουν την κριτική πάνω-πάνω. Δεν έχουν κατανόηση. Και φαίνεται να είναι, έτσι, να είναι σε δύσκολη θέση το τουρκικό καθεστώς ο Ερντογάν, κυρίως από την καθυστέρηση στα F-35. Θα πρέπει να δώσουν τους S-400, ψάχνουν να δουν που θα τους δώσουν, η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει να τους δώσουν και έχει και άλλα προαπαιτούμενα για να πάρουν τα F-35. Οπότε αργεί λιγάκι αυτό. Και επίσης λένε, η καθημερινή γράφει σήμερα, ότι εκνεύρισε τους Τούρκους, μέσα από τα τουρκικά ρεπορτάζ βγαίνουν αυτά, και η σύσταση για το καλώδιο, το καλώδιο πρέπει να προχωρήσει. Και αν γίνει τίποτα, φωνάχτε με, τον Πανάγο, θα κάνει τον Πανάγο. Δεν θα έρθει μετά να πολεμήσει τους Τούρκους, αλλά λέει θα επέμβω διπλωματικά. Η επέμβαση βέβαια διπλωματικά σημαίνει ότι κάνει λίγο πιοκή εσύ, να κάνει λίγο πιοκή και ο άλλος, να τα βρείτε κάπου στη μέση. Αυτό είναι η διπλωματία, αυτό κάνει. Δεν λειτουργεί επιδεδομένων και τετελεσμένων. Λειτουργεί επί διαφορών. Οπότε δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα αν επέμβει διπλωματικά. Το καλό είναι ότι πήρε το καλό. Για αυτόν, όχι για εμάς. Εμείς θα τα στερηθούμε. Τα έχουμε δώσει μπροστά. Πούλησε 4 δις και έφυγε. Δηλαδή τα πήρε χοντρά και έφυγε ο Ρούμπιο. Μίλησε και στην Ακρόπολη να έχει για το μέλλον του. Το μέλλον του θα είναι μάλλον υποψηφιότητα για την Προεδρία της Αμερικής. Και το ήθελε το φόντο και μέτρησε και καλά, γιατί οι αμερικανικές εφημερίδες και όχι τόσο φιλικές προς την κυβέρνηση Τραμπ αναφέρονται στο Ρούμπιο. Φαίνεται να το βλέπουν σαν που λένε για το μέλλον και το φόντο της Ακρόπολης και στην ομιλία του, και λένε ότι ήταν πολύ καλή η ομιλία, παρότι χώριζε τον κόσμο στα δύο. Αυτός ήρθε και τα πήρε. Μόνο δεν μας είπε: βγάλετε τα χρησιφικά έξω, γιατί έχει ραδιενέργεια.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε

0: να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ας είναι και μέσα σε τέσσερις στίχους αυτό το ταξίδι, καλημερίζουμε γιατί σύμφωνα με τα νέα σήμερα, το 70% του πληθυσμού της Αττικής και το 50% του πληθυσμού της χώρας ζουν σε πολυκατοικίες. Φανταστείτε τι γίνεται σε αυτά τα μεγάλα κοινόβια και πώς ζούμε τελικά όταν, εντάξει, το 70% της Αττικής το αντιλαμβάνεσαι, παρότι έχει άπλα η Αττική πέρα από την Αθήνα, αλλά το 70, οι 7 στους 10 είμαστε σε πολυκατοικίες. Στην επαρχία όμως, που είναι πολύ πιο μεγάλη, πάλι καταφέραμε να στριμωχτούμε μέσα σε πολυκατοικίες και οι μισοί ζουν σε τέτοια κτίρια. Και μέσα στις πολυκατοικίες γίνεται ο χαμός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες. Δεν είναι όλα υπέροχα, δεν είναι σαν τις ελληνικές σειρές που δεν τσακώνονται, είναι όλοι αγαπημένοι και κάνουν και πλακίτσα μεταξύ τους. Δεν είναι αυτά που παίζονται στο Μέγκα και στα άλλα σίριαλ. Είναι λίγο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο στεγνή και ομή. Και επειδή ακριβώς συμβαίνουν πάρα πολλά μέσα στις πολυκατοικίες, από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρνει μια ρύθμιση για να ηρεμήσουν οι ένικοι. Ετοιμάζεται ένας νόμος, 13 άτομα στην επιτροπή, επιστημονική επιτροπή, που τα βάζει κάτω να δει τι γίνεται και πώς θα επιληθούν οι διαφορές και θα τελειώσουν οι αντιδικίες. Είναι νομοθετική πρωτοβουλία και θα ρυθμίσει τα πάντα από ό,τι φαίνεται, μέχρι και ποιος απλώνει στην ταράτσα. Κατά την Άννα Παναγιωτοπούλου. Και δεν θα μπορείς, λέει, ούτε δώματα να φτιάχνεις πάνω. Με τα κοινόχρηστα τι θα γίνει. Το μεγάλο δε ζήτημα της πολυκατοικίας είναι οι αγοραστές διαμερισμάτων που είναι αλλοδαποί. Είναι αυτό το υπέροχο Golden Visa που την έχουν κάνει κανονικότητα. Τους ψάχνει ο διαχειριστής ή η διαχειρίστρια να πληρώσουν και δεν πληρώνουν ποτέ. Και δεν έχουν και καμία επίπτωση. Δεν έχεις και στοιχεία επικοινωνίας. Άντε να πιάσεις και Κίνα και Ιαπωνία, πού να τον βρεις, δεν τις ξέρεις και τις γειτονιές. Δεν ξέρεις και τους κωδικούς της κινέζικης επαρχίας. Οπότε εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα να δούμε αν θα καταφέρουν να το ρυθμίσουν αυτό.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Το σηκώνει η Κινέζα μάνα, άντε να συνεννοηθείς, Κινέζικα όλα. Έχουμε θεματάκια με όλο αυτό το νέο σύστημα που μας έχει προκύψει, Golden Visas και διάφορα τέτοια. When the night
2: has come and the... Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σας σήμερα γεννήθηκε και ο μεγάλος Τζον Λένον, που είχε πει για την ιδιοκτησία, και αυτός μια που το αναφέραμε. Η ιδιοκτησία, είχε πει, δεν είναι τα 9 δέκατα της νομοθεσίας, είναι τα 9 δέκατα του προβλήματος.

0: Βλέπω και κάτι τιμές πετρελαίου θέρμανσης στις ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα του Βορρά, Δανία και τα λοιπά, 2,450 έχει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκεί. Δεν ξέρω αν δίνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρω τι γίνεται, πιστεύω ότι θα μας το προβάλλουν εδώ συγκεκριμένο. Κοιτάξτε πόσο έχει και μια χαρά είστε με ένα 75. Υπάρχουν βέβαια και πολύ φθηνότερες από εμάς χώρες. Στη Μάλτα έχει 1 ευρώ χωρίς την επιδότηση, δεν ξέρω τι θα δώσουν οι Μαλτέζοι. Ξεχασμένα ποσά, ξεχασμένα νομίσματα. Δεν δουλεύουμε πια με το ευρώ, όπως δεν δουλεύαμε παλιότερα με τα λεπτά το ευρώ, δεν καταλαβαίνω γιατί βγήκανε. Δεν δουλεύουμε και με το ευρώ πλέον, πάμε από 2 ευρώ, 5 ευρώ και πάνω. Παναγιώτης Ιγνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον DS 101,3. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε πώς ένας ψυχισμός διαμορφώνει πια την παγκόσμια επικαιρότητα, όταν αυτός ο ψυχισμός είναι του Τραμπ, όχι διπλωματία, όχι πολιτική, ένας ψυχισμός που έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Μέχρι χθες ανέβαινε το πετρέλαιο και μάλιστα ανέβηκε κι άλλο, γιατί υποτίθεται ότι θα έλεγε πάλι ότι θα κάνω, θα δείξω. Χθες βγήκε πιο αργά, είναι με τις ώρες του κι αυτός, και είπε μέχρι τις εκλογές δεν βαράμε Ιράν, μιλάμε. Μέχρι τις δικές μας εκλογές τις ενδιάμεσες. Οπότε τώρα μιλάμε. Θα αρχίσει να πέφτει πάλι το πετρέλαιο μέχρι να ξανανεύει. Και είπε κιόλας κάποιος από τώρα, δεν θυμάμαι αν το είπε αυτός ή κάποιος δικός του αξιωματούχος, ότι και ο Πούτιν ειλικρινά θέλει ειρήνη με την Ουκρανία και το προχωράει κι αυτός και θα λυθούν όλα και τι θα μας μείνει, το μεγάλο μπάτλ, Βύση Καρβέλας. Και θα μείνει ανεπίλητο αυτό. Ούτε ο ΙΕ μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε κι εμείς προσωπικώς.
1: Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Εν τω μεταξύ, στο Κοινοβούλιο του Ευρωπαϊκού του φτιάξαν και άγαλμα του Τραμπ. Αλλά τι άγαλμα, έχει την ιδιαιτερότητά του. Θα σας πω σε λίγο. Προς το παρόν να σας πούμε ότι έχουμε και θέατρο και βοτώση κουζίνα. Δεύτερη χρονιά με τον Μιχάλη Ζαράντη, του Κουτλή, η σκηνοθεσία κτλ. 5 διπλές για την πρεμιέρα. Είναι την 5η 15 Οκτωβρίου στο θέατρο και βοτώση. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κουζίνα και αποστολή στο 54301.

0: Στους δρόμους παραμένουν καλά τα πράγματα. Η ώρα είναι 7 και 47 πρώτα λεπτά, 8 παρα 10 δηλαδή πες. Άνοδος, κάθοδος και Βυσσού, αλλά για μικρό κομμάτι του δρόμου στο ύψος των Σεπολίων και του Περιστερίου, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι και λίγο η Αττική Οδός από Ζεφύρι ξεκινάει και φτάνει μέχρι λίγο μετά την Εθνική. Κάπου εκεί πιστεύω θα μεγαλώσει τη συνέχεια αρκετά. Και στον Πειραιά κάτω προς το λιμάνι, όχι για πολύ αλληπέδου. Εδώ Δίες 101,3 λέγαμε για το άγαλμα που στήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσέξτε τι άγαλμα του στήσαν. Ένας Δανός το έφυξε. Έχει και αυτός, τα είχε πάρει με την Γκρινλανδία και λέει κάτσε να δεις τώρα. Και του έφυξε ένα άγαλμα. Είναι ο Τραμπ ολόγυμνος και είναι στις πλάτες, τον κρατάει στις πλάτες του ένας αδύνατος άνθρωπος και είναι αυτός βαρύς από πάνω. Εμφανίζεται γυμνός. Στο ένα χέρι έχει ένα υπερβολικά μεγάλο μπαστούνι του γκολφ, η αδυναμία του, και στο άλλο μια ζυγαριά. Δεν ανεβαίνει. Ενώ κάθεται στην πλάτη του μικρότερου και εμφανώς πιο αδύναμο άνδρα, ο οποίος πρέπει να υποφέρει από κάτω κρατώντας τον πάνω στους ώμους του, το άγαλμα είναι καλυμμένο με χρυσό 23 καρατίων, γιατί είναι τέτοιος και ο Ντόναλντ, και είναι επίσης γνωστό ως ο βασιλιάς της αδικίας. Το ενδιαφέρον είναι, εκτός από την εικόνα που δεν μπορώ να σας μεταφέρω, ένας πλαδαρός γυμνός άνδρας δηλαδή στις πλάτες ενός αδύνατου που υποφέρει, το ενδιαφέρον είναι στο τι γράφει η επιγραφή στο άγαλμα. Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Βυθίζεται κάτω από το βάρος μου. Θα κάνω τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του. Ο βασιλιάς της αδικίας. Πολύ ωραίο, ένας Δανός το έφτιαξε. Αλλά τι το βάζει στο Ευρωκοινοβούλιο, αφού με το που θα έρθει θα αρχίσει να το κρύβει, θα ψάχνει αποθήκη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε να υπενθυμίσουμε και Λυσιστράτη για την επιπλέον παράσταση. Αυτή η πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στον ελληνικό κόσμο. Έχουμε 5 διπλές για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, για αύριο. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας θέλουμε εδώ. Λυσιστράτη και αποστολή στο 54301.

0: Και είναι γνωστό ότι τα μαχαιρώματα από δικούς σου ανθρώπους είναι που πονάνε πιο πολύ, δεν είναι από τους αντιπάλους, γιατί το περιμένεις και από τους εχθρούς. Γιατί βλέπω ο κύριος Σέρμπος, ο Σωτήρης Σέρμπος, ήταν σύμβουλος του Κυριάκου μέχρι τον Αύγουστο. Κάτι έγινε μετά και απομακρύνθηκε. Κάποιες θέσεις εξέφρασε και τον απομάκρυναν. Και τώρα, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, δεν ξέρω, δεν το λένε σύντροφο στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τον πούνε σύντροφο με τίποτα, συνοδοιπόρος. Friend, bro. Τους πάει πιο πολύ, αλλά είπε ο κύριος Σέρμπος τώρα που απομακρύνθηκε ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από φουστάνια. Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να πει στον Αμερικανό ομολογό του, το Ρούμπιο δηλαδή, ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει το έργο με ή χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να βάζουμε μπροστά τον πανάγο να καθαρίσει για μας. Αυτά τα είπε ο κύριος Σέρμπος, ενώ οι Τούρκοι φαίνεται να είναι εκνευρισμένοι από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα και από την αναφορά του για την καθυστέρηση στα F-35. Παρ' όλα αυτά, τα πυρά είναι εσωτερικά. Δεν είναι από την αντιπολίτευση που το περιμένεις, που ήρθαν τα πυρά. Είναι από πρώην μπρο. Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα σε λίγο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θανοστοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος!
4: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αθηνών Κορίνθου κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν συγκρούστηκαν δύο από τις 7 μοτοσυκλέτες που κινούνταν μαζί. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων το ένα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και στη λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί διαπίστωσαν πως κατέληξαν. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονο το απόγευμα χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στα πόδια. Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΑΚΑ χθες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με χειμωνανθό και Γιάννη Χαρούλη επιστρέψαμε και καλημερίζουμε και πάλι. Έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Έχουμε φτάσει και στην ένατη μέρα του Οκτωβρίου του 2026, που μας φεύγει και αυτό σιγά σιγά, δεν έχει πολύ μπροστά του. Κάτι υπόλοιπα μείνανε. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Και κάθε χρόνο πλέον δεν μετράμε τα θετικά γεγονότα. Μας παρασύρουν τα αρνητικά, ρε παιδί μου. Και διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα γιατί, λέει, αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τα τμήματα ψυχολογίας στα πανεπιστήμια. Γιατί λες? Γιατί έχει πελάτες. Όλο και περισσότερους πελάτες. Ασθενείς θα πω, αλλά πελάτες στην ουσία που έχουν θέματα και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και βλέπεις ότι στρέφονται πολλοί νέοι υποψήφοι προς αυτά τα τμήματα για να αναπληρώσουν τα κενά. Έχει μπροστά, έχει ουρές. Ουρές έξω από τα γραφεία πια. Οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, όλες αυτές οι ειδικότητες έχουν πολύ δουλειά στις δημόσιες δομές, βέβαια. Έχουν και μπελάδες, γιατί, ας πούμε, έχει διαταχθεί κάτι εισαγγελική παραέμβαση κάπου τους εργαζόμενους στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνίου, που ξέρουμε σε τι συνθήκες εργάζονται, τους διώκουν για τη συμπεριφορά απέναντι στον Υπουργό Υγείας. Όταν είχε πάει η επίσκεψη, τότε που είχε πάρει φωτιά από πίσω. Ναι, έχουν διώξεις αυτοί οι εργαζόμενοι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ότι ήταν επιθετική στον Υπουργό, δεν ξέρω κατά πόσο επιθετική, αλλά υπάρχει θέμα.
2: Όπως το χώμα

0: και πες με αγάπη.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Θέατρο Κιβωτός η κουζίνα, ένα από τα δώρα μας σήμερα, 5 δίπλες για την πρεμιέρα την 5η 15 Οκτωβρίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα κουζίνα και αποστολή στο 54301.

0: και το έθνος ολόκληρο, όχι ολόκληρο, αλλά πολλοί είναι και προσπαθούν να μεταδώσουν και αυτό το κλίμα. Είναι ενθουσιασμένο από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, από όσα είπε και από όσα εμείς εκτιμάμε ότι είπε, γιατί δεν τα είπε όλα, αλλά λέμε ότι είπε πολλά και μας συμφέρουν αυτά που είπε. Δεν συμφωνούν όλοι, ότι δεν είπε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είπε ότι θα παρέμβουν, δεν θα αφήσουμε τους Τούρκους να σας εμποδίσουν, θα ρίξετε το καλώδιο όπου θέλετε, θα κάνετε το extension, δεν τα είπε αυτά. Αλλά είπε, θα παρέμβουμε κάποια στιγμή εμείς, διπλωματικά θα παρέμβουμε, να σας βάλουμε να τα βρείτε. Αυτό δηλαδή που ζητάνε από την αρχή, όχι τίποτα. Τέλος πάντων, εμείς το εκτιμάμε πάρα πολύ αυτό και έφυγε και εκείνος ευτυχής και εμείς ευτυχής. Αυτός έφυγε ευτυχής πιο πολύ γιατί μας πήρε 4 δις. Σαν κάτι αξιωματικούς που υπηρετούν στον. Έχουν υπηρετήσει Ιράν, Ιράκ και σου κάνουν like στο προφίλ σου και σου πουλάνε έρωτα μετά. Έχει και αυτή τη φατσούλα, αυτή τη φυσιογνωμία και σου παίρνουν το χρήμα. Έτσι ήρθε και έφυγε ο Μάρκο, ο Ρούμπιο, με 4 δις στην τσέπη. Και ο Πρωθυπουργός είπε: τώρα επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Και τον βλέπω πάει και εγκαινιάζει κάτι στις κουριές, στα μεταλλεία. Δεν είναι αυτή η καθημερινότητά μας, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, ας ξεκινήσουμε από κάπου. Και μίλησε και με τους αλληλείς, γιατί οι αλληλείς βγαίνουν στους δρόμους, ενεργειακό κόστος, διάφορα, ποιος δεν έχει τέτοια θέματα. Και τους είπε: ξέρετε ότι εγώ δεν έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι, πραγματικά το εννοώ. Είπε στους αλληλείς και περιμένουν τώρα. Είναι και χιουμορίστες. Έχουμε και κουζίνα στο θέατρο Κιβωτός. 5 διπλές για την πρεμιέρα την 5η 15 Οκτωβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κουζίνα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εν τω μεταξύ, μέσα σε ένα 9 μήνο το 26 βγήκαν σε πληστηριασμό 2.800 σπίτια στην Αττική μόνο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Παναγιώτης Γνατιάδης, τον Νίκο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον DS 101,3 για να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους, να ρίξουμε μια ματιά. Η Παρασκευή παραδοσιακά είναι πιο ανάλαφρη, αλλά κυκλοφοριακά τουλάχιστον. Αλλά ας το επιβεβαιώσουμε. Σύμφωνα με την αυτεμπορική λοιπόν που έχει live την κίνηση, έχουμε πρόβλημα στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Η Αττική οδός δεν είναι παρασκευιάτικη. Είναι άλλη καθημερινή. Είναι από Ζεφύρη μέχρι και σχεδόν Μαρούσι πάει το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και η Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι επίσης, όπως και ο Πειραιάς από το Μοσχάτο, από τον Κηφισό, από την έξοδο του Κηφισού μέχρι και τον Πειραιά. Έχουμε πρόβλημα. Σήμερα δεν έχουμε κάποιον να εορτάζει. Δεν έχει κάτι το εορτολόγιο να ξεχωρίζει, να κερνάει. Είναι Ιακώβου του Αλφαίου, είναι Φίλικος. Το Αυγό γιορτάζει. Είναι η μέρα του Αυγού σήμερα, αν θέλετε. Αν ψάχνετε αφορμή, προσφέρετε. Επίσης, είναι Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι και στα καλύτερά τους. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα ταχυδρομεία. Και η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Δεν ξέρω αν η Βόρεια Κορέα έχει το ίδιο αλφάβητο. Η Νότια πάντως το γιορτάζουν. Δεν είναι ένα αλφάβητο που προϋπήρχε. Το έφτιαξαν ένας Κορεάτης βασιλεύς. Το έφτιαξε περίπου στον Ευρωπαϊκό, γιατί εκεί δεν είχαν τέτοια μεσαίωνα αυτή την εποχή, για να διώξει τα Κινέζικα. Είχαν τα Κινέζικα τότε τα ιδεογράμματα και δεν τα θέλανε και έκανε το κορεάτικο αλφάβητο με 24 γράμματα, αλλά και πάλι με ένα είδος ιδεογραμμάτων βγάζουν τις λέξεις, όχι με το δικό μας το αλφάβητο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Απλώς έχουν ένα καλό και σου δίνουν σαν προσπέκτου, σαν manual. Τα σύμφωνα και τα φωνήεντα είναι τόσο ανοιχτά ή κλειστά ανάλογα με το πόσο ανοίγεις ή κλείνεις το στόμα όταν το εκφέρεις. Πολύ βολικό.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ, η συνεργασία που ξεχώρισε και το ρεύμα το μουσικό που ξεχώρισε η ίδια η Αλεξίου στη συνέντευξή της, ως το ρεύμα, ως τη μουσική που ξεχωρίζει στη σημερινή εποχή που δεν είναι ακριβώς μουσική, είναι κάτι σαν ρεπορτάζ, μουσικά ρεπορτάζ, σαν χρονογραφήματα μιας εποχής και μιας κατάστασης αυτές οι μουσικές της ραπ. Όχι τη τραπ, είναι κάτι άλλο. Πήραμε μια χαρά, αλλά αυτό που ένα κόμπο η χαρά μου που τραγουδούσαν οι Pixlax και εκεί προφητικοί. Βγήκαμε η πιο ωραία χώρα στον κόσμο, πρέπει να ξέρετε αυτό που λέμε. Ζούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, το λένε οι άλλοι, μην το λέμε μόνοι μας. Και το Condé Nast, το διάσημο περιοδικό, έκανε ψηφοφορία στους αναγνώστες του. Και είπανε ποια είναι η πιο ωραία χώρα του κόσμου, ρώτησαν και βγήκαμε εμείς. Και φάγαμε και τους Ιταλούς, κάτι Άπωνες από κάτω, κάτι Γάλλοι, κάτι Τούρκοι, διάφοροι άλλοι, αλλά εμείς είμαστε στην κορυφή. Προσελκύει η Ελλάδα, γράφει το Condé Nast, τα λέμε εμείς. Αριθμών τουριστών που σπάει κάθε ρεκόρ, τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μας καλούν να επιστρέψουμε. Πολύ μπλαζε, πολύ προβλέψιμο το κείμενο, αλλά έτσι λέει. Μας καλούν να επιστρέψουμε στη Μύκονο, τη Σαντορίνη που μοιάζει με κάρτη ποστάλ. Τώρα τέτοια, βάζει και την Ήδρα μέσα και την Ίω και την Τίνο και βάζει και την Αθήνα. Ότι να μείνετε και στην Αθήνα, να πάτε και στην Αθήνα και το βλέπεις και δεν μπορείς να κάνεις χαρές. Πώς τα πάνε τα νίκια τώρα. Αρχίζεις και σκέφτεσαι έτσι, σε αυτή την κατάσταση είμαστε, σε αυτό το mood. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα, με το Nova More. Ήρθε και να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr για να μην μένεις ούτε λεπτό ούτε στιγμή χωρίς σήμα. Σε καμία γωνία, καμία μέρα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έχουμε και λυσιστράτη. Έχουμε 5 διπλές για την επιπλέον παράσταση, γιατί πρώτη είναι sold out. Στον ελληνικό κόσμο, η παράσταση του Κραουνάκη. Έχουμε 5 διπλές για Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα το κάνετε ως εξής. Με SMS. Θέλουμε και το mail σας εδώ. Διέση κενό, όνομα, τεπώνυμο και mail. Λυσιστράτη και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Πάμε για διαφημίσεις. Πάω να εκβιάσω το αφεντικό και έρχομαι λίγο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Σε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
9: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50.
11: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
11: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
12: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
11: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
12: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
11: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
12: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Επιστρέψαμε, εντάξει, εκβίασε το αφεντικό. Μη φανταστείτε λίγο, γιατί είπε η Ελεονόρα Μέντου, το εκβιάζουμε. Να πάω το εκβιάσω, να δικαιωθεί η Ευρωβουλευτή. Γιατί αφού το έθεσε το ζήτημα, να πέσει και ένα μικρό εκβιασμό. Αυτή πρέπει να έχει στο νου τη το Ζήκο που έκανε μέχρι και body shaming. Έκανε στο αφεντικό και τον έλεγε υποπόταμο, αλλά τότε δεν ήταν εποχές body shaming και πέρναγε μέσα από την κομμωδία. Αυτό είναι μια περίπτωση εκβιασμού του αφεντικού. Που δεν του κόλλαγε και τον Νίκα. Αλλά γενικώς δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Βέβαια, βγήκε η Ευρωβουλευτής και είπε: μου παραποίησαν τις δηλώσεις μου, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είπα και για τους εργαζόμενους. Κάθισα, το διάβασα, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τις παραποίησαν τις δηλώσεις της. Είπε: εν τω μεταξύ, αυτή η σύνοδο δεν ξέρω τι γινόταν. Ήταν για τους εργαζόμενους. Πώς θυμήθηκε τα αφεντικά, δεν ξέρω, αλλά τα θυμήθηκε. Σου λέει: κάτσε να βάλω και μια άλλη παράμετρο, να είμαι πιο ευαίσθητη απέναντι στο φαινόμενο. Τους πιάσουμε όλους, μην ξεχωρίζουμε. Είπε και για τους εργαζόμενους στην αρχή, αλλά το είπε για να προσπεράσει να πάει στους εργοδότες. Από κάτω έχει εργοδότες, κάπως. Και είπε ότι εκβιάζονται. Είπε οι εργαζόμενοι, είναι πολύ δύσκολα, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, αλλά οι εργοδότες περνάνε δύσκολα. Και δεν δέχτηκε κριτική μόνο από αριστερούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, δέχτηκε από τους δικούς της. Αυτό είναι το ζήτημα γι' αυτό που είπε η Ευρωβουλευτής. Άρα. Κάπου πρέπει να το ξανακοιτάξουμε το ζήτημα. Δεν ήταν ότι παραποιήθηκαν οι δηλώσεις, ήταν οι δηλώσεις τέτοιες. Το κείμενο ήταν τέτοιο, ήθελε παραπάνω δουλίτσα. Αυτό. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα. Σαν σήμερα καθορίστηκε το νεότερο μέλλον μας. Ήταν 1944. Γίνεται η συνάντηση Τσόρτσιλ-Στάλιν στη Μόσχα και συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής και μετά να την πάρουν πρικό οι Αμερικανοί. Το αγνούσαμε εμείς, το αγνούσαν οι αντάρτες, το αγνούσε η πολιτική ηγεσία, όλοι το αγνούσαν, το ήξερε όμως αυτός που έπρεπε, δηλαδή ο Στάλιν. Όταν ακούτε...

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και μάλιστα λέγεται, ο θρύλος λέει ότι γράφτηκε σε μια χαρτοπετσέτα, σε ένα πακέτο πίσω, κάτι τέτοιο από τσιγάρα.

0: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζει δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Και η Nova με το Nova More αλλάζει την εξυπηρέτηση. Απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα εξυπηρετήσει, είναι έξυπνο το σύστημα και αν θες πατάς και ένα κουμπάκι το Call Me Back και σε παίρνουν πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε είναι ώρα για Nova και Nova.gr για περισσότερα.

0: Αυτό ήταν ο Παμπάν. Και το τραγούδι Ανισόπεδη Δίσκο είναι για την Αθήνα. Αν προσέξετε, λέει μέσα και Καρβέλα και Βύση. Ήταν τότε άλλες εποχές. Τους έβαλε μαζί δίπλα-δίπλα. Πρώτο τον Καρβέλα, μετά τη Βύση. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια θα το πω ότι και εδώ έχουμε μια αχτίδα φωτός, πες. Διότι μέχρι τώρα ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει απαγορεύσει την εκτέλεση των τραγουδιών του από την Αναβύση. Αφήνει μια χαραμάδα δηλαδή για να μην προχωρήσει, να μην πάμε στο αδιανόητο σε αυτό το εθνικό μπιφ. Επειδή λέγαμε προηγουμένως ότι ανήκομενοι στην Δύση, το είπε και ο Πρωθυπουργός, το Μαξίμου δηλαδή, προς τον Κώστα Καραμαλή, που μίλαγε την ίδια μέρα που ήρθε ο Ρούμπιο και μίλησε για την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική που ασκούσε αυτός, χωρίς να το πει, εννοώντας, υπονοώντας τη μονοεπίπεδη τη σημερινή. Και του είπανε στην ουσία, του απάντησαν εμέσως ότι μα ανήκομενοι στα ΣΥΠΑ. Στη Δύση, αλλά στα ΣΥΠΑ στην ουσία, και προχώρησε το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Κάπου. Είμαστε και λίγο Αβάνα και λίγο Κούβα. Έχουν μειωθεί στο μισό οι επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκινήτων. Δεν πάμε πια στο συνεργείο. Γιατί δεν έχουν χρήματα οι οδηγοί να φτιάξουν το αυτοκίνητο. Αυτό βεβαίως είναι και επικίνδυνο. Άνθρωποι από τη συνεργεία λέει: μα το βλέπεις από τα λάστιχα, πόσο ετών είναι το λάστιχο. Και οπότε θα αρχίσει να δουλεύει η κουβανέζικη πατέντα. Που την είχαμε παλαιότερα, δηλαδή αν θυμάστε το Φωτόπουλο, στο ταξί Λουκούμι έβαζε και έπιανε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, 9. Στις 9 η ώρα ειδήσεις.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπι επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον ίδιο να αναδεικνύει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρωινή του συνέντευξη. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, Τόνισε ότι ο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα αυτά. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι με δύο νεκρούς, έναν 28χρονο και μία 26χρονη που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το δίκυκλο προσέκρουσε σε κολόνα. Κατάθεση αναμένεται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Επίθεση με μαχαίρι από κραδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στα πόδια. Έθριωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλής Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με την καλημέρα μας και πάλι εδώ, 101,3. Είμαστε στην Παρασκευή, είμαστε στην ένατη ημέρα του Οκτωβρίου και η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Και δεν έχουμε εορτάζοντα ή εορτάζουσα σήμερα, δεν είναι έτσι. Το εορτολόγιο είναι πολύ πτωχό, το ορθόδοξο, γιατί οι καθολικοί κάτι έχουν. Έχουν τον Άγιο Λουδοβίκο Μπελτράν, ο οποίος προστατεύει την Κολομβία και θα έχει και μεγάλα τάματα εκεί. Είναι, υπάρχει υλικό δηλαδή. Και τον Σεν Ντενίζ, που είναι πολιούχος της γαλλικής πρωτευούσης, των Παρισίων, που υποφέρουν από τις κινητοποιήσεις τις μαθητικές. Όλοι οι μαθητές είναι στους δρόμους και ο Μακρόν προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις, δεν φαίνεται να το επιτυγχάνει. Εδώ έκλεισε η Γκράβα χθες. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έκλεισε λόγω της οσμής αερίου. Μία εβδομάδα δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος. Και έλεγαν τα σχολεία δεν κλείνουν για πλάκα κτλ. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ενώ ο δήμαρχος του Γαλατσιού βγήκε και είπε ότι εντοπίστηκε και μια μικρή διαρροή. Και έχουμε και την πλάκα πίσω, 6 νεκρούς. Και έκλεισε τώρα. Και τώρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για να δουν τι έχει γίνει στην Γκράβα. Προς το παρόν, στο άλλο, στο εκπαιδευτικό κομμάτι, στο εκπαιδευτικό, τηλεεκπαίδευση. Μία εβδομάδα έτσι, στον αέρα. Φανταστείτε μαθητές και γονείς με τι ψυχολογία πήγαιναν, γιατί τα σχολεία δεν κλείνουν για πλάκα.

0: σταματήσω εδώ.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Α, και η ακροάτρια μας τηλεφώνησε, μίλησε με την Κατρίνα, την ευχαριστούμε πολύ και έδωσε επιπλέον πληροφορίες. Προχθές που μύριζε στην Κράβα το αέριο πάλι. Παράλληλα, λίγο πιο πέρα, ένα συνεργείο έκανε ηλεκτροκόλληση. Οπότε όλα συντείνουν στο μεγάλο μπούμ. Τίποτα με σχέδιο, όλα στην τύχη και ό,τι κάτσει, και ξέρουμε στο τέλος τι θα κάτσει όταν δεν υπάρχει σχέδιο. Εδώ Δίεση 101,3. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Ούτε ελέγχους δεν είχαν ξεκινήσει. Τώρα θα τους ξεκινήσουμε.

0: Και έφυγε ο Ρούμπιο και μείναμε μονάχοι και φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την Κίμπερλι. Δεν ξέρω, αλλιώς την περιμένουμε. Αλλιώς μας βγήκε, αλλιώς μας προέκυψε, όχι εμάς, των Αμερικανών κυρίως, αλλά επειδή επηρεάζει και εμάς, πρέπει να το αναφέρομαι, διότι είναι δύο οι περιπτώσεις στις οποίες έγραψε η Wall Street Journal ότι δεν λειτουργήσε κατά τα ιωθώτα, κατά τα δεδομένα τα διπλωματικά. Η μία είναι με τον λομπίστα που έχει μαζί της, είναι όπως κοιτάς το στυλίστα από την άλλη, από τα δεξιά είναι ο στυλίστας, όχι, ο στυλίστας είναι αριστερά. Ο λομπίστας είναι δεξιά όπως τη βλέπεις. Όπως τη βλέπουμε, όχι από την πλευρά της. Τώρα έγραψε η Wall Street Journal ότι πήρε και κάποιον, ο οποίος είναι και χορηγός του κόμματος και του λέει βάλε μου σε παρακαλώ 100.000 στην πιστωτική μου, αλλά μην φανούν, σε παρακαλώ πολύ. Του είπε όμως, please honey. Δεν μπορεί να είναι. Αν σου λέει please, honey, Kimberly, θα τα βάλει. Αυτό δεν τα βάλε εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, διαψεύδανε. Ο Ρούμπιο έφευγε και το ρωτάγανε οι Αμερικανοί και τσατιζόταν από εδώ. Βλέπω ότι υπάρχει και δημοσίευμα της Daily Mail ότι υπάρχουν έρευνες στην Αμερική για την Kimberly. Ότι την έχουν δηλαδή στοχεύσει πλέον και υπάρχουν, διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση διαφόρων ουσιών, αποδοχή δώρων. Το γράφει Νέτα Σαμπαστέα σήμερα στα νέα. Χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων. Εύνοια εταιριών ενεργείας και κατασκευών, δικιά μας πρέπει να είναι αυτή η εύνοια, ναι, κάνουν και για μας, και ένα τοξικό εργασιακό κλίμα στην πρεσβεία, όπου σύμφωνα με όσα υπάρχουν και γίνεται η έρευνα, ζήτησε από τον Βασίλη, από την ομάδα ασφαλείας, να της φέρει παγάκια και εκείνος κοιμόταν και δεν απάντησε. Ασυγχώρητο, τον υποβάθμισε. Επίσης, λέει, υποβάθμισε άλλους δύο γιατί δεν έστριβαν αριστερά όπως έπρεπε. Εδώ είμαι μαζί της. Άμα δεν στρίβεις αριστερά όπως πρέπει, γιατί το αριστερά μετράει πολύ, τότε υποβιβάζεσαι. Και κάτι απολύσεις. Τέτοια της προσάπτουνε της Κίμπερλι.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.

0: Είναι Αθάς Αποφιλού. Καινούριο είναι αυτό. Προάγγελος καινούργιας δουλειάς από το γνωστό τρίδημο. Στους δρόμους έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην κάθοδο του Κηφισού, παρότι Παρασκευή σήμερα και δεν προβλέπεται, από Νέα Ιωνία μέχρι και λίγο μετά την Καβάλας. Η παραλιακή έχει πρόβλημα από τη Σιγρού μέχρι και περίπου τον Άλυμο και από το Μοσχάτο μέχρι τον Πειραιά η Αλυπαίδου και Αθηνών Κόρινθο. Αυτά κυρίως αυτή την ώρα, για να δω και μια Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και Λυκόβρηση. Τα άλλα φαίνονται να είναι διαχειρίσιμα και καλά. Πήγε και πολύ καλά το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας στην ποιήτρια από τον Καναδά, την Αν Κάρσον, η οποία είχε και ένα κάπως ελληνικό παρελθόν. Είχε έρθει και εδώ, την είχε ανακαλύψει ο Χάρης Βλαβιανός τη δεκαετία του 2000 και ήταν ο πρωτεργάτης της ελληνικής έκδοσης των έργων της, του πρώτου έργου της από τις εκδόσεις Πατάκη. Και έτσι, όχι ότι έγινε γνωστή εδώ, αλλά υπήρχε μια προϊστορία, είχε έρθει και είχε μιλήσει, γιατί η Αν Κάρσον έχει μεγάλη σχέση με την αρχαία Ελλάδα, είναι φιλόλογος, είναι μελετήτρια, έχει κάνει διδακτορικό πάνω στην ελληνική αρχαιότητα, σε μια πτυχή της ελληνικής αρχαιότητας, και είναι επηρεασμένη και από Σαπφό και από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, τραγωδούς κτλ. Οπότε είναι και λίγο δικό μας αυτό το Νόμπελ. Έχει μια ελληνική πτυχή. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Έχει το Νόβα More. Αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει premium εμπειρία. Και μπορείτε να καλέσετε και να εξυπηρετηθείτε από το έξυπνο σύστημα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να μην περιμένετε καθόλου, πατάτε το call me back, κουμπάκι είναι στο app και σας παίρνουν σε λιγότερο από ένα λεπτό και μιλάνε μαζί σας. Παίρνει εκπρόσωπος δηλαδή. Οπότε τώρα είναι η ώρα για Νόβα και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με το καλοκαιράκι. Η πρώτη εκδοσή του ήταν το 1985, αν θυμάμαι καλά, και εδώ είναι με τον Πορτοκάλογλου στην αρχική του έκδοση.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείτε καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
0: Δίεση 101.

η μπλε. Τραγούδι πρωινού. Όταν έχει ξυπνήσει και σου πιάνουν τον μπουρουμπούρου. Εδώ Δίες 101,3. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πολύ το συμπάθησα τον Τζόναθαν. Ο Τζόναθαν είναι χελώνα. Ζει στη. Καταρχάς γεννήθηκε στην Αγία Ελένη, ένα τροπικό νησί στον Ατλαντικό, και μεταφέρθηκε στη Βρετανία και ζει τώρα εκεί. Ο Τζόναθαν είναι, παρακαλώ, 192 ετών. Ναι, αυτό που λένε τα εκατοστής του είναι πολύ λίγο. Αυτός μόλις ενηλικιώθηκε. Κλείνει τα 192. Γεννήθηκε, για να καταλάβετε, το 1832. Και ζει ακόμα, και βέβαια το μελετάνε τώρα οι επιστήμονες, να δουν τι στο καλό έχει ο Τζόναθαν και κάνει ζωάρα ακόμα, γιατί είναι λειτουργικός. Το μόνο, λένε, που έχει είναι ένα καταράκτη, δεν τίποτα, χειρουργείται. Εδώ τον παθαίνουμε από το 50. Ο Τζόναθαν, λοιπόν, μελετάται από τους επιστήμονες για να βρουν το μυστικό του. Μέχρι στιγμής έχουν βρει

0: 287 μοναδικές γονιδιακές παραλλαγές, οι οποίες του περιορίζουν τις συνήθεις επιπτώσεις της γύρανσης του Τζόναθαν. Πολύ τον ζήλεψα. Τώρα το 1832, με ήταν άνθρωπος, θα σου λέει κάτσε να σου πω, καθόμαστε μια μέρα με τον Κολοκοτρώνη. Θα ήταν τέτοια η φάση.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και ήταν και ο Τζαβέλας μαζί, ήταν ο Νικηταράς και ήμασταν ωραία παρέα. 1832. Το 1832 γίναμε κράτος.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ετοιμαστείτε τώρα για ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίτ Ουκλές, Ισπανός. Με φόντο αυτό το βιβλίο, τον Ισπανικό Εμφύλιο και συγκλονιστικές κριτικές, εκδόσεις με τέχμιο. Τρία αντίτυπα σας έχουμε. Σε λίγο θα σας πούμε τον τρόπο να στείλετε μήνυμα.

0: Θα σας πω τώρα τον τρόπο να στείλετε για το βιβλίο. Θα σας πω και δύο λόγια για το βιβλίο. Μια κριτική από την El País, δηλαδή. Αλλά προηγουμένως να διαβάσω αυτό που μου στείλει η Κωνσταντίνα και αφορά την Ann Carson, την νομπελίστρια του 2026, με τις βαθιές επιρροές από την αρχαιοελληνική γραμματεία και κουλτούρα. Και από τους αρχαίους και από τη Σαφό κυρίως. Είχε πει λοιπόν: δεν γνωρίζω όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ίσως αν ήξερα σανσκριτικά και κινέζικα να σκεφτόμουν διαφορετικά. Όμως υπάρχει κάτι στα ελληνικά που μοιάζει να ισχωρεί βαθύτερα στις λέξεις από οποιαδήποτε σύγχρονη γλώσσα. Έτσι, όταν τα διαβάζεις, βυθίζεσαι στις ρίζες, εκεί όπου γεννιέται το νόημα των λέξεων, ενώ στα αγγλικά βρισκόμαστε στην κορυφή του δέντρου ακόμα. Ανάμεσα στα κλαδιά, πηδώντας από το ένα στο άλλο. Για μένα ήταν συγκλονιστικό, μια αποκάλυψη, και εξακολουθεί να είναι συγκλονιστικό. Εξακολουθεί να μοιάζει με ένα λιμάνι που είναι πάντα φιλόξενο. Παράξενο, αλλά φιλόξενο. Πάμε τώρα να δώσουμε και το βιβλίο «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» του Νταβίτου Κλές, Ισπανός. Το μυθιστόρημα αυτό κλώνησε την Ισπανία γιατί έχει ως υπόβαθρο τον Ισπανικό εμφύλιο που ακόμα, όπως και άλλοι εμφύλοι, όπως και εδώ, σημαδεύουν τις κοινωνίες και την επικαιρότητα. Και Ελπαΐς έχει γράψει για αυτό το βιβλίο το πιο τολμηρό και λαμπρό μυθιστόρημα της χρονιάς. Είναι αυτό το μνημειώδες έργο, μια ιστορία για τον Ισπανικό εμφύλιο με σουρεαλιστική πινελιά και έναν αφηγητή σε στυλ Θερβάντες που εχμαλωτίζει αμέσως τον αναγνώστη. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Θερβάντες. Τρία αντίτυπα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο και αποστολή στο 54301.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.
0: Στην παρέα μας και αυτή την ώρα και η Nova, με το Nova More, για να μην μένετε καθόλου και πουθενά χωρίς ίντερνετ, ούτε στιγμή, ούτε σε γωνίες, πουθενά, στις δύσκολες γωνίες. Παντού υπάρχει το Nova More. Ήρθε να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Υπάρχει και το Ultra Wi-Fi για να απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα, όπου και να είσαι, και στο σπίτι σου κυρίως. Nova.gr για περισσότερα.

0: Ο Τιτανικός ήταν ένας, αλλά υπάρχουν πολλοί Τιτανικοί, μικροί και μεγάλοι. Ένας Τιτανικός είναι αυτός του Tom Cruise, την καινούργια ταινία, τον Digger. Δεν πάει, δεν τραβάει. Πήγε να κάνει το γέρο, ο Tom Cruise. Έχεις, είναι κοντραρόλος. Έχεις σερβίρεις ποτά. Πιλωτάρεις πολεμικά και ξαφνικά έρχεσαι και μου κάνεις τον παππού. Δεν θα πιάσει, δεν έπιασε. 150 εκατομμύρια δολάρια το κόστος της ταινίας του Digger. 20 έχει βγάλει μέχρι τώρα, ούτε στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται τραβάει. Το πρώτο τετραήμερο έκοψε 12.264 εισιτήρια. Εντάξει, για ανεξάρτητο ελληνικό κινηματογράφο θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Για blockbuster του Tom Cruise δεν είναι. Είναι αποτυχία, μπορείς να το πεις, αλλά πας και το λες Digger. Το έχει παίξει ο Βαγγέλης Μουρίκης. Δηλαδή, πού πας. Λίγο να κοιτάμε και τις αξίες και να μην κοντραριζόμαστε μαζί τους. Πάμε να δώσουμε θέατρο εμείς, θέατρο Κιβωτός η Κουζίνα. 5 διπλές για την πρεμιέρα, είναι την 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη χρονιά. Με τον Σαράντι, τον Μιχάλη Σαράντι να πρωταγωνιστεί. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο Κουζίνα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά, να υπενθυμίσουμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και το Digger με το Μουρίκι ήταν και ταινιάρα. Ήταν στις αρχές του 2000, αν θυμάμαι καλά, που βγήκε αυτή η ταινία.

0: Υπάρχουν όμως και άλλα βιβλία εκτός αυτών που δίνουμε, που πρέπει να τα βρούμε, να τα μελετήσουμε παραπάνω, γιατί είναι τα θέματα που ειδικευόμαστε και μας ενδιαφέρουν πολύ. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχουν εκδώσει δύο συγγραφείς. Αυστραλοί είναι, ζεύγος πρέπει να είναι, γιατί βλέπω κοινό επίθετο, δεν νομίζω να είναι σύμπτωση. Ο Άλεν και η Μπάρμπαρα Πις έκαναν δουλειά και έβγαλαν το βιβλίο, το απόλυτο βιβλίο για τη γλώσσα του σώματος. Όπου σου λένε ότι ο τρόπος που περπατά κάποιος, ο τρόπος που κινείται, τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να μιλήσει καν για να καταλάβεις ποιος είναι αυτός. Και λένε ότι οι άνθρωποι που περπατάνε γρήγορα πολύ είναι άνθρωποι που έχουν επιρροή. Δεν το νομίζω. Τέλος πάντων, γιατί μπορεί να περπατάς γρήγορα να βιάζει, πας και στο μέρος. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, μην τα γενικοποιούμε όλα, να βλέπουμε και τις εξαιρέσεις. Οι άνθρωποι που περπατούν με τα χέρια πίσω από την πλάτη δεν το κάνουν ασυναίσθητα, λένε οι συγγραφείς. Ενισχύουν το αίσθημα ηρεμίας. Όταν περπατάς έτσι, συνήθως πας και αργά όταν έχεις τα χέρια πίσω από την πλάτη. Δεν τα έχεις μπροστά για να έχεις τον έλεγχο του σώματος άμα πέσεις. Που σημαίνει ότι πας αργά, έχεις τα χέρια πίσω και είσαι μέσα στο ζεν. Επίσης, κάνουν ένα νοητικό διάλειμμα όσοι περπατάνε με σταυρωμένα τα χέρια πίσω στην πλάτη. Εγώ το βλέπω σε παππούδες στο χωριό. Τι νοητικό διάλειμμα κάνουν από το τάβλι. Όλο κάτι οι παππούδες βλέπω και το κάνουν. Και μάλιστα παίρνουν και τους αντίχειρες πίσω και τους παίζουν. Κάνουν κύκλο τους αντίχειρες. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό, δεν το έχω επιχειρήσει. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Έρχεται η Έφη, θα προηγηθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί επίσης και ένα Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Θα σας αφήσουμε με Λυσιστράτη για την επιπλέον παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στον Ελληνικό Κόσμο, η παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ θέλουμε και το mail σας στα μηνύματα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail, γράψτε δίπλα Λυσιστράτη και αποστολή στο 54301. Γεια σας.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Διέση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό πρέσο μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του πρωινή συνέντευξη, αναφερόμενο στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι με 2 νεκρούς, έναν 28χρονο και μια 26χρονη που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το δίκυκλο προσέκρουσε σε κολόνα. Φωτιά μετά από ισχυρή έκρηξη ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Με τηλεκπαίδευση διεξάγονται σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στα πόδια. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

Και είναι και κάτι μέρες που για να τα βγάλουμε πέρα γινόμαστε σούπερ άνθρωποι, υπερβαίνουμε όπως λέμε τις αντοχές μας. Εύχομαι τώρα η σημερινή να μην είναι μία από αυτές, να κυλήσει σαν γάργαρο νεράκι, έτσι στο ποταμάκι δηλαδή σιγανό, χωρίς άγχος και προβληματισμούς. Είναι και Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη, λέμε καλημέρα, πέρα για πέρα, πάνω Συγνατιάδης εφηγαλώνει. Μετά από το πρωινό σας ξύπνημα με τον αγαπημένο εδώ Θεόφιλο Δουμάνη, θα είμαστε μαζί έως τη μία.

0: Όταν τα έχεις πει όλα, περιμένεις να μιλήσει η άλλη πλευρά. Λοιπόν, εγώ δεν σας έχω πει ακόμη για τα της κίνησης αυτήν την ώρα στους δρόμους Αθήνας. Λίγο η έξοδος Εθνικής από Σεπόλια ως Αχανών είναι το κλασικό σημείο. Λίγο κόμβος της Μεταμόρφωσης, Συγκρού, Ψηλά, Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί στην άνοδο, η Βασίλεια Σοφία στην κάθοδο, Επευαγγελισμό. Γενικότερα, όπου θέλετε, πηγαίνετε αυτή την ώρα. Είναι και Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Πόσο χαίρομαι, αγαπημένη τροφή. Με σκοπό να μας υπενθυμίζει την υψηλή διατροφική αξία του. Εγώ ξέρω ότι ψηρά ετών το κατηγορούσαμε για τη χοληστερίνη, αλλά δεν είναι που φταίει το αυγουλάκι το ωραίο. Να το έχουμε, να το χαιρόμαστε. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, γιατί σας πάμε αυτή την Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα, ώρα 9 το βράδυ, να δείτε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που υπογράφει ο Λάκης Λαζόπουλος. Σκηνοθετεί ο Φάνης Μουρατίδης, ο οποίος επίσης πρωταγωνιστεί, και ούτε λίγο ούτε πολύ ποδιέται το Θεό. Όπου τα πράγματα δεν είναι καλά, η δημοτικότητα έχει πέσει, τα νούμερα είναι απογοητευτικά, αποφασίζει να κάνει ένα γενναίο restart και μια περιοδία, γιατί δεν είχε καλό PR όπως φαίνεται, και το rebranding προσπαθεί να το κάνει ψάχνοντας για celebrities. Τώρα, για κάποιο λόγο φτάνει η Ελλάδα, κάτι δεν πάει όπως πρέπει, και όλο αυτό που θα δείτε είναι μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδεστήσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης απευθείας αλλά και τη χαρά του να ζεις. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Breaking God λέγεται, τώρα γράψτε Θεός, να σας το πω σε μετάφραση, ονοματεπώνυμο, και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Λοιπόν, λέω.
2: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργεια.

0: μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι η Ρένα Μόρφη εδώ στον Δίες 101,3. Καλημερίζω για μια ακόμη φορά σας. Μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον Δίες 101,3. Να κάνετε και την εγγραφή σας, παρακαλώ πολύ, εκεί στο κανάλι του Δίες στο YouTube. Για όσα έρχονται, για όσα καινούργια, ανεβάζουμε βιντεάκια για παραστάσεις, για βραδιές Δίες. Έρχονται πολλά και ωραία γενικότερα να σας έχουμε κοντά. Λοιπόν, σαν σήμερα να πω ότι γεννήθηκαν δύο πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι. Ο πρώτος είναι ο Τζον Λένον. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 στο Λίβερπουλ από τα εταιρετικά μέλη των Beatles, ένα από τα συγκροτήματα που επηρέασαν πραγματικά τη μουσική. Και δυστυχώς η ζωή του διεκόπη βιαίως από έναν αυτοαποκαλούμενο θαυμαστή του, τον Μαρκ Τσάπμαν, ο οποίος τον δολοφόνησε 40 χρόνια αργότερα. Επίσης, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, ένας Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Προσωπικά τον αγαπώ πολύ. Όσες έχετε δει τον Λαβύρινθο του Πάνα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε και πολλές ακόμη δικές του ταινίες. Να έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, σας πάμε αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Βασιλάκου για Oliver Twist, Κυριακή ώρα 3 μετά το μεσημέρι, και νομίζω ότι πραγματικά αυτή την παράσταση θα τη χαρείτε, πως ένα αγόρι παρά τα δύσκολα τα οποία περνά καταφέρει να παραμείνει έτσι τίμιο και καθαρό. Όλα τα υπόλοιπα εκεί, του Καρόλ Ντίκενς βεβαίως το κείμενο, Δίες γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Oliver Twist το όνομά σας και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Κλείνω τα μάτια.

0: Έτσι, για να βάζουμε τη σωστή αγάπη λίγο στην ατμόσφαιρα. Το κάνουμε σε καθημερινή βάση και μας αρέσει. Και ξέρω ότι κάτι τέτοια τραγούδια σας κάνουν και να χαμογελάτε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Τώρα, ειδικά αν είστε και λίγο ζορισμένοι με διάφορες καταστάσεις, στέλνουμε ευχές. Ευχές και μία μεγάλη αγκαλιά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Καταρίνα Παναγιωτοπούλου να μας πει και την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Αυτό που έχει σημασία να σας πω είναι ότι πήρανε μία ανάσα, ας πούμε, μικρή οι κάτοικοι της Κυψέλης που διαμένουν σε αυτές τις 33 πολυκατοικίες που παρουσίασαν ζημιές λόγω της διέλευσης του Πετροπόντικα από κάτω. Έγινε δεκτή στο σύνολό της αίτηση προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει και έτσι τώρα η Ελληνικό Μετρό και η Ανάδοχος Κοινοπραξία καλούνται να χορηγήσουν άμεσα κρίσιμα έγγραφα και μελέτες για το έργο, να ξέρουν οι άνθρωποι τι τους γίνεται, όχι μόνο να τους λένε και να τους μεταφέρουν τα μισά. Και το πιο σημαντικό είναι να μάθουν τι συμβαίνει με τις καθυζήσεις, την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την τροτότητα των κτηρίων.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Είναι ο Διέση 101,3.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
3: Μία κανονική μέρα, της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
1: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται? Υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δηλώσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι, με δύο νεκρούς, έναν 28χρονο και μία 26χρονη, που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Φωτιά μετά από ισχυρή έκρηξη ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στα πόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Ένα από τα καινούργια τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι από την νέα γενιά. Έτσι, δύναμη πολύ καλή, Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης, έτσι μαζί. Και τραγούδια που ακούτε βεβαίως μέσα από τον Δίες 101,3. Με την καλημέρα μας, πολύ καλή σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Καλά είναι, εντάξει, πιο πάνω δυσκολευόμαστε, πάνω από 30, μέχρι εκεί είμαστε όπως πρέπει. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, Εφη Γαλλών, είμαστε μαζί σας, 2-11-189-10-13 και η επικοινωνία σας μαζί μας και στο www.dies.gr. Εσείς οι πιο της τεχνολογίας, συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά. Όταν ακούτε

0: MSG εδώ στον 101,3. Αυτό πάντως που είναι φιάλτης για καλλιτέχνες που βρίσκονται σε κόντρα για τα χρήματα που δίνει ο ένας, παίρνει ο άλλος και γενικότερα ακούγονται πολλά. Όχι τόσα σου δώσα, όχι εγώ 1,5 ζήτησα και ούτω καθεξής. Είναι χαρά για τους φορολογικούς μηχανισμούς του κράτους. Διότι τρίβουν χέρια, αν ήμουν στη θέση τους αυτό θα έκανα και λένε κάτσε να κάνουμε και ένα γενικότερο έλεγχο. Λέω δεν ξέρω αν τον κάνουν, αλλά δεν τον αποκλείω κιόλας. Λοιπόν, με όλη αυτή την δημοσιότητα που έχει πάρει η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσω σε μια πολύ ωραία παράσταση που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτή την Κυριακή και αν μη τι άλλο να γελάσετε κιόλας στο θέατρο Αλάμπρα. Έχουμε επιστροφή Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο ξανά με Breaking God. Ο ίδιος το έχει γράψει. Σκηνοθετεί ο Φάνης Μουρατίδης, ο οποίος επίσης πρωταγωνιστεί και είναι μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδεστήσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Εν ολίγης, ο Φάνης Μουρατίδης υποδύεται το Θεό, έχει πέσει λίγο η δημοτικότητά του, θέλει μια ενίσχυση, χρειάζεται restart και το rebranding θα το κάνει με celebrities, αλλά δεν πάνε τα πράγματα όπως περιμένει. Κάτι συμβαίνει και κατά λάθος βρίσκεται στον Greece. Από εκεί και πέρα θα τα καταλάβετε όλα. Διασυγγράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε ή Θεός ή God στα αγγλικά το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ηχοδίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Καλώς τη!
1: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Φοβού τα νύποντα, γιατί έρχονται και σκάνε τον άνθρωπο. Να έχετε το νου σας ό,τι είναι να πείτε, να το λέτε, μην το κρατάτε μέσα σας. Βλέπω πολλά μηνύματα για την παράσταση Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με Φάνη Μουρατίδη. Δικαίως, αν με ρωτάτε, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να πάμε κάπου και να γελάσουμε λίγο, να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας. Ένας άλλος τρόπος για να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας είναι οι ωραίες ταινίες. Κοίταζα λοιπόν να δω ποιες καινούργιες βγαίνουν στους κινηματογράφους. Ξεκινώντας από την Αναγέννηση, είναι γαλλοκινέζικης παραγωγής. Είναι για σινεφίλ. Σε μια πραγματικότητα στην οποία οι άνθρωποι έχουν πάψει να ονειρεύονται με αντάλλαγμα την παράταση της ζωής τους, ένας νεαρός εξακολουθεί να το πράττει. Μου βάνει και πολύ ωραίο το τρέιλερ. Δείτε και εσείς, φαίνεται να είναι κάτι διαφορετικό. Prime Time. Γνωρίζοντας μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, το reality του Catch a Predator, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους, κερδίζει το 2006 μια καλή θέση στην τηλεόραση και μέχρι τα άκρα μπορεί να φτάσει ένας παρουσιαστής για να το διατηρήσει εκεί. Πρωταγωνιστεί ο Robert Pattinson, Prime Time λοιπόν λέγεται, και The Social Reckoning. Όταν μια εργαζόμενη για το Facebook αποφασίζει να εμπιστευτεί σε ένα δημοσιογράφο της Wall Street Journal μια σειρά από απόρριτα έγγραφα, ο κόσμος πρόκειται να μάθει τα καλά κρυμμένα μυστικά του διάσημου κοινωνικού δικτύου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αντέχει τα άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φύλαμε πάλι, φύλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα μοναδικό ζεμπέκι κοπέκι ερμηνεύσει ο επίσης μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος. Οδεύουμε προς το ακριβώς ώρας. Θα πάμε με ωραίο τρόπο. Θα πάμε με μια πολύ ωραία ερμηνεία από τη Μαρίζα Ρίζου που ακολουθεί. Εσείς να ξέρετε πως μπορείτε να κερδίζετε παντού, μόνο στην Nova. Απολαμβάνετε exclusive Nova Deals σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Wolt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνει στην εφαρμογή παντού και διαλέγει τον deal που σου ταιριάζει. Είδατε, φαντάζομαι, και την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πήγε στην Καναδή Αν Κάρσον, η οποία είναι γνωστή για μεταφράσεις έργων κλασικής λογοτεχνίας. Είναι και ποιήτρια, είναι και συγγραφέας. Γέλασα πάρα πολύ. Χαμογέλασα με αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία που δημοσίευσε το in.gr, που την παρουσιάζει έκπληκτη να ενημερώνεται ότι έχει λάβει το βραβείο Νόμπελ. Λέει, με πετυχαίνετε στην Ισλανδία, εδώ που ακούω τον άνεμο έξω να σφυρίζει.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

Θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
13: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί, αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, το σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στον ανακριτή 19χρονη κόρη του ζεύγους των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να επιβεβαίωσε ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά υποστήριξε ότι δεν είδε το τραγουδιστή. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης από τη μητέρα της, η οποία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι με δύο νεκρούς, έναν 28χρονο και μια 26χρονη που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Είναι το τραγούδι που χαρακτήρισε μια ολόκληρη γενιά από την ταινία Dirty Dancing. Θα δούμε και τη συνέχεια της ταινίας επί της μεγάλης οθόνης για 2027. Το βλέπω και με την ταινία αυτή ταυτίστηκε η νέα γενιά, γιατί είχε επανάσταση, αν θέλετε, στο συντηρητισμό και την υποκρισία των πλουσίων. Εύχομαι καλή Παρασκευή σε όλους και όλες σας. Καλή παρέα σας έχουμε από εδώ, πάνω σε Γνατιά της Έφη Γαλώνη στο Διευθυντικό Στούντιο, και μένετε δίεση. Όταν ακούτε.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Και μαγικά φτερά και μία αγκαλιά νομίζω χρειαζόμαστε για να προστατευόμαστε από τα παράλογα τα ελληνικά. Διάβαζα τις προάλλες για όλα αυτά τα περίεργα κίνητα που υπάρχουν στο δημόσιο. Μας έχουν βάλει εμάς εκτιματολόγια να τρέχουμε για τον απλό κοσμάκι, να δηλώσει όσα έχει, να ξέρουν ποιος έχει τι, και το δημόσιο ακόμα ψάχνει να βρει τι έχει. Για να μάθετε τώρα, το Συνέθεσιον ανήκει στο νοσοκομείο Σωτηρία, στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ανήκει ο κινηματογράφος Τιτάνια εκεί στην πόλη, και υπάρχει μεταξύ της ακίνητης περιουσίας που έχει επιρρέλθει σε υπουργεία κλπ, ειδικά στο Υπουργείο Υγείας, μία προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας τα βάλουν αυτά πρώτα σε τάξη και ακολουθούν και οι πολίτες. Έτσι, γιατί βλέπω 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Oliver Twist στο Θέατρο Βασιλάκου αυτή την Κυριακή στις 3 μετά το μεσημέρι. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε στα παιδιά σας, από την παιδική σκηνή της Μαριάννα Στόλη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη. Ο ίδιος ο Κάρολος Δίκενς, που έχει γράψει αυτό το σπουδαίο κείμενο, είχε πει πως με τις περιπέτειες του μικρού Oliver ήθελε να δείξει ότι το πνεύμα του καλού καταφέρνει πάντα να υπερνικά κάθε αντικσότητα και τελικά να θριαμβεύει. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό. Oliver Twist, ελληνικά ή αγγλικά, το όνομά σας. Στείλτε μήνυμα στο 54301 και με το τέλος εκπομπή θα γίνει και η κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διέση 101,3.
4: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο με την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Εδώ πάντα δίεση 101,3. Παρά το γεγονός τώρα, προσέξτε, ότι στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, δηλαδή Βορράς και Κέντρο, τα κατοικίδια ζώα μένουν για λόγους ασφαλείας εκτός νοσοκομείων, έρχεται τώρα η Πορτογαλία να κάνει ένα βήμα προκειμένου να ανοίξει την πόρτα των δημόσιων νοσοκομείων σε ζώα συντροφιά. Στην αρχή την έκανε το ΖΟΑΟ, εύχομαι να το προφέρω και σωστά, είναι δημόσιο νοσοκομείο, αναγνώρισε τα ζώα ως μέρος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο με εξασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής και να προσφέρουν παρηγοριά σε ανθρώπους που είναι καιρό μακριά από το σπίτι τους και καιρό στο νοσοκομείο. Εξατομίκευση βέβαια της στάθμισης κινδύνων και ωφελών. Οι ασθενείς ερωτούνται στον ίδιο θάλαμο. Υπάρχει κτηνιατρική βεβαίως, να έχει και μια καλή συμπεριφορά το ζώο. Είναι αποδεκτά σκύλοι, γάτες, παπαγάλοι και κάποια εξωτικά είδη. Τώρα μέχρι γκουάνα το βλέπω για να πάει η φίδη στο νοσοκομείο. Λίγο δύσκολο. Πάντως μπράβο για αυτή την ενέργεια. Εδώ με τα ωραία της Nova, για σένα που μετακομίζει και σκέφτεσαι αν θα έχεις ίντερνετ στο σπίτι που θα πας, τα κάνει όλα εύκολα η Nova More. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και πατάρει να ανέβεις και εκεί σήμα θα έχεις. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όρια και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εδώ ένα από τα ρότερα τραγούδια του Ρόμπι Γουίλιαμς. Τώρα, αν σας αρέσει η γλυπτική, περάστε απόψε στις 6 το απόγευμα από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, διότι ξεκινά μια πάρα πολύ ωραία έκθεση γλυπτικής με ελεύθερη είσοδο, με ελεύθερο θέμα και τη συμμετοχή 85 γλυπτών με 91 έργα μεσαίων διαστάσεων. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη σύγχρονη γλυπτική στο φυσικό της χώρο και θυμίζω ότι από ελληνικό έδαφος έφυγε η λύρα της Νάξου, μαρμάρινο γλυπτό 560 τόνων για να πάει στην Ελβετία. Είναι έργο του γλύπτη τον Μπάιας Μπάλατη. Λοιπόν, τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω. Για Breaking God είναι το έργο του Λάκη Λαζόπουλου, με έναν Θεό που κάνει rebranding και βρίσκεται τυχαίως στην Ελλάδα, από εκεί πέρα θα τα καταλάβετε όλα. Φάνης Μουρατίδης είναι που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστή. Είναι για την Κυριακή ώρα 9, Δίεση κενό. Η Θεός θα γράψετε η God. Είμαστε OK και με τα δύο. Ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Και αν βαριέσαι να περιμένεις με τις ώρες όταν επικοινωνείς με τον τηλεφωνικό σου πάροχο, έρχεται το Nova More να το αλλάξει. Premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα έχεις μιλήσει με εκπρόσωπο. Και αν έχεις πατήσει το κουμπί εκεί στο Call Me Back, πάρτε με δηλαδή, σε λιγότερο από ένα λεπτό μέσω του app, μια χαρά θα γίνουν όλα. Η ώρα για Nova είναι τώρα, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, όρο και προϋποθέσεις nova.gr. Πάνω Ιγνατία της Έφη Γαλώνη, ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Θα έρθει η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με δελτίο ειδήσεων. Να ακολουθεί εδώ η Δημητρία Τριανταφυλλίδου, όπως πάντα, με το χαμόγελο και την καλή της διάθεση. Εμείς σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3.
1: Ονομάζομαι Winston Smith. Εργάζομαι στο Υπουργείο Αλήθειας.
2: 1984. Το προφητικό αριστούργημα του George Orwell μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις έρχεται στο θέατρο Δίπυλων για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί του ένα κουαρτέ των χόρδων επισκηνής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος!
6: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη που σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Με τον Νόμπελ Ειρήνης 2026 τιμήθηκε η Νότιο-Αφρικανή ακτιβίστρια Ναβανεθέμ Ναβί Πιλάι για τους αγώνες της στην πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η 19χρονη κόρη του ζεύγους των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε για περισσότερο από μία ώρα στον ανακριτή και επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλάσμα αφαίρεσης από τη μητέρα της. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Δίεση 101,3 και καλό μας μεσημέρι στο φινάλε μιας εβδομάδας που είχε απ' όλα. Και έξω και μέσα και επισκέψεις και τσακωμούς και ίντρικες. Και δώστε εσείς, καταναλώνουμε εμείς. Ο Δίεση 101,3 είναι στα ραδιόφωνά σας. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο αυτό το μεσημέρι. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Τα τραγούδια μας εδώ για να μας οδηγήσουν στις 4 και θα είναι και έντεχνα ελληνικά. Θα είναι και ξένα, όπως τα ξέρετε, καθημερινά. Εδώ είναι και το The Fiber, που πια έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Στο day.gr κάθετος Fiber, εκεί θα μπείτε για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όταν ακούτε

0: Νατική Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων η σημερινή. Για εμάς βέβαια λάστιγοι αρέν πολλοίς, κάτι μνήμες κυρίως από παλιότερες εποχές. Αλλά είναι αυτές δηλαδή οι εποχές που αλλάζουν και άλλο δεν έχεις ως επιλογή από το να προσαρμοστείς στις αλλαγές. Μάθατε τι πέρασαν, να το πούμε και αυτό, τα μοντέλα σου λέει στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι που έβγαιναν να δειγματίσουν παλτά και μπότες στους 28 βαθμούς Κελσίου με τους τουρίστες να κυκλοφορούν με τα τισέρτ και τα σανδάλια. Προβληματίζονται και οι σχεδιαστές, διαβάζω, και στρέφονται πια σε ευέλικτα κομμάτια που να μπορούν να φοριούνται όλο το χρόνο, να βγάζεις μανίκι, να προσθέτεις ζιβάγκο, ανάλογα τον καιρό, όπως τα λέγαμε και εμείς για τις ντουλάπες μας, που πια πρέπει να είναι πολυμορφικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μέρας, που καθόλου δεδομένο δεν είναι πια ότι θα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ή της επόμενης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, είναι μπαμπού, με πούπουλα, μονάδα.

0: Age Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της ισορροπημένης δίαιτας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
10: Τα μάτια μου.

0: 101,3 πάντα στα ραδιόφωνα, στο μεσημέρι της Παρασκευής μας. Πάμε στο θέατρο Πόρτα. Αύριο κάνει πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά ο κύριος Ζιλ, η μεταγραφή θεατρική της Δεσποινίδος Τζούλιας, του Στρίνμπεργκ, από το Θωμά Μοσχόπουλο, ο οποίος κάνει και τη σκηνοθεσία. Έχω για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε τις συμμετοχές σας από τώρα για να τις διεκδικήσετε. Λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Γράφετε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Ζιλ, στο 54301 στέλνετε τις συμμετοχές σας. Και ενώ εσείς το κάνετε αυτό, εγώ λέω να σας παρασύρω στα γλυκά των ζαχαροπλαστείων κοσμικών που εδώ και 65 χρόνια μας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το λαχταριστό καντέιφι κρέμα, το αξεπέραστο προφιτερόλ και βέβαια όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Καταστήματα κοσμικών θα βρούμε στον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Ελευθέριο, το Παλαιό Φάληρο, την Αγία Μαρίνα, τη Γλυφάδα και στην Αγία Παρασκευή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διεύθυνση 101,3 πάντα στο ραδιόφωνο, εδώ με τα τραγούδια μας, τα έντεχνα ελληνικά και τα ξένα. Και ένα κάτι πολύ ενδιαφέρον από την τελευταία έκθεση του ΩΣΑ, ο οποίος κοντολογεί, λέει, στις κυβερνήσεις αυτού του κόσμου, στον ανεπτυγμένο και όχι μόνο κόσμο, ότι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας δεν είναι θέμα μεγάλων ποσών, είναι θέμα τρόπου και πρέπει να αλλάξει. Το θέμα δεν είναι να μοιράζουμε απλά περισσότερα λεφτά, αλλά να τα ρίχνουμε εκεί που πιάνουν τόπο, λέει με μία φράση. Οπότε, αν οι κυβερνήσεις μετακινήσουν μόλις το 1% από το μπάτζετ των κοινωνικών δαπανών τους στους παιδικούς σταθμούς και στην προσχολική αγωγή, η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας γίνεται 50% πιο αποτελεσματική. Τα παιδιά με σίγουρη και δωρεάν φροντίδα, οι γονείς με δουλειά μπορούν να φέρουν εισόδημα στο σπίτι. Τα παιδιά βεβαίως με ποιοτική εκπαίδευση στο μέλλον θα έχουν καλύτερη εξέλιξη και αυτό μεταφράζεται σε λιγότερα επιδόματα από το κράτος στο μέλλον. Και νομίζω ο καθένας από εμάς που είτε το ακούει είτε το διαβάζει δεν καταλαβαίνει γιατί χρειάστηκε ολόκληρη μελέτη για κάτι που τουλάχιστον στα δικά μας αυτιά ακούγεται αυτονόητο.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου.
2: Αν σε χορταίνω, καλοκαίρι μου.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Διεύθυνση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για το Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Η ώρα είναι 2.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Δύο σοβαρά τραυματίες μετά την έκρηξη σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο που και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ένας τρίτος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με ήπια συμπτώματα στο αναπνευστικό. Στη Νοτιοαφρικανή δικαστή και ακτιβίστρια Ναβανέθεν Πιλάη απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες της στην προώθησή της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στο 55,2% η αύξηση στο φυσικό αέριο, 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ακριβότερη κατά 22,5% είναι η βενζίνη. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Κατέθεσε νωρίτερα στον ανακριτή 19χρονη κόρη τους. Επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης από τη μητέρα της. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Δίεση 101,3. Λίγο μετά τις 2. Καλό μας μεσημέρι ξανά. Εδώ, Μάιν τεχνή ελληνική και ξένη μουσική. Και με ένα δίωρο γεμάτο μπροστά μας για να την απολαύσουμε μαζί. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο. Η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber. Το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ που πια μας προσφέρει και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα, αλλά και σταθερό τηλέφωνο με 4 ευρώ το μήνα με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. dei.gr, κάθετος Fiber, εκεί θα μάθετε περισσότερα για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όταν ακούτε

0: Κατά τα λοιπά, όπως λέγαμε ήδη από την αρχή της εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας το Νόμπελ, η πιο ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη ημέρα θα ήταν η σημερινή, λόγω του Νόμπελ Ειρήνης, αυτού του βραβείου που πέρυσι λύσαξε που δεν πήρε ο Τραμπ. Φέτος ακόμη και εκείνος κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε για κανέναν στοιχειοδός κατανοητό λόγο να διεκδικήσει. Ο γραμματέας της Επιτροπής πάντως προχθές είπε τα πράγματα ως έχουν. Το θέμα δεν είναι το βραβείο, εδώ που φτάσαμε, είπε, αλλά η κατεύθυνση που έχει πάρει ο κόσμος και η παγκόσμια αναταραχή για την οποία δεν γίνεται να μην ανησυχούμε. Δίεση 101,3. Και πάμε τώρα στο Θέατρο Έργων για να απολαύσουμε την Ευαγγελία Μουμούρη υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σωτήρη Τσαφούλια στον μονόλογο της Κατερίνας Γιαννάκου που τιτλοφορείται «Μια κανονική μέρα» και αφορά τον κόσμο που συνεχίζει ακόμη και όταν για τον καθέναν από εμάς κάποια στιγμή σταματά. Οι προσκλήσεις μας είναι για την Τρίτη στις 9, δίεση από εσάς, ονοματεπώνυμο και μέρα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφοδίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείτε καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50%.

0: και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Θα προκύψει το 1 τρίτο των θέσεων εργασίας.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίες 101,3, να πω ότι σήμερα διεκδικείται προσκλήσεις για τον κύριο Ζήλ, την μεταγραφή της Δεσποινίδας Τζούλιας του Στρίνμπεργκ, διαχειρός Θωμά Μοσχόπουλου. Η δράση μεταφέρεται στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου, εστιάζει τη σχέση εξουσίας, ταξικού ανταγωνισμού και ερωτικής έλξης ανάμεσα στον κύριο Ζήλ και τον υπηρέτη του. Είναι η δεύτερη του χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Οι προσκλήσεις μας είναι για την αυριανή πρεμιέρα, οπότε Δίες ονοματεπώνυμο και Ζήλ από εσάς στο 54301. Για να πάμε τώρα στον Κηφισό, όχι για τις καθυστερήσεις και τα μποτιλιαρίσματα της ώρας, για τη μόλυνσή του. Το τμήμα του ποταμού από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τη Λεωφόρο Κύμης είναι το πλέον επιβαρημένο σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν. Ξέρετε για ποιο λόγο έγιναν οι μετρήσεις και όλα τα σχετικά με τα βιτιοφόρα και την έξτρα μόλυνση που τυχαία κάπως βρέθηκε. 104.000 άνθρωποι που ζουν σε απόσταση έως 200 μέτρα από την ανοιχτή κήτη εισπνέουν αερολύματα από μολυσμένα λίμματα χωρίς καν να υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις. Σχεδόν συστηματικά όμως απορρίπτονται λίμματα από βιομηχανικές μονάδες. Και όχι μόνο. Ο κύριος Αριγιάννης, ο καθηγητής, βλέπω τώρα, τα απολύτως προφανή προτείνει. Δηλαδή σταθερές μετρήσεις και αυστηρότερα πρόστιμα, ώστε να μην συμφέρει οικονομικά η παράνομη απόρριψη λιμάτων, αλλά ποιος τον ακούει.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Δύο σοβαρά τραυματίες μετά την έκρηξη σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, όπου και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη 5 τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στο 55,2% η αύξηση στο φυσικό αέριο, 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ακριβότερη κατά 22,5% ήταν η βενζίνη. Σε προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοιείς, τονίζοντας πως εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν πιο δυναμικά. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Στη νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια Ναβανέθεμ Πιλάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σπίρτο FM.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.

0: Ηλία.
1: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

Μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

έκλαψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.